0: και dance. Με κρέσες και ρόζε το ταχυκάτι. Big manager, ευαρίστη, ζαμπέα πίτσα. Salato querido.
1: Nala, venga, venga. Você bota música do Chirma Tunda.
0: La di Schengen, vamos da perna Luanda. Papa Noel.